Σαββίτη φοβάρα πήγε καλή ώρα κι ο καχα πήγες μόνο κλώστο Ισλαέλ κλώστο Ραόσιν. Listen.